Όταν ήρθα μισή με φρύ, καρέκια μότα φωντσίν, έγινε η κανόνα τε που πούτε τα αράτε μανε, ακέτα κανάνα, καβαρανικά η ένα στο αγότα φωνή που κινπώ.

Όταν ήρα μισή με φρύ, καρέκια μου όταν φωνήσιν, αγιέ κανόνα να το πω πότε τα αράτε μάνε, ακέτα καμάνα, τα βαρανικά για να στο αγόταφων, υπό κέν πόκαμ, για κι οκι οκι, τα ήτα παρά, το να τέλει με το αντώμε, με αγόταφων, τα είναι, όταν ήρια να κάνει και τα μισή με κον ίσιν, καρέκια αν κάνει ίσιν με μάνα να πω αγόταφων, αν τα ουρά είναι πέν καρίνα και να μην τα ρεπούν, τα λέω εγώ, τα βαρύρα αν κάνει, αγώ να το με τα είναι, με αγόταφων, τα ρεπούνια, αντρέτ, τα γόνα ακιά ακιά, Ibu kini panen dong rumahna. Kapu am tata semkai nori era pora roy kamera roy ibu kini. Pokoknya pen kapu akan wan am tata sem menurian desa. Tawana tepoki ian broadband tata gifting. Kata yang kai Vodafone together we can. Sipada tangira me ana service Vodafone ian sipakin am tata nak punya ram. Kapu pen aku yang koraki kira ram menam telepon ke broadband tata. Ωραία στα τα γόνα τα πόκη, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, μη κανοκόν να μου πάνε τα νερά.

Ποτά μοίρα μου σύν με φρύ, καρέκια μότα φόν σύν, αγιέ κανόνα τε που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα καμάνα, καβαρανικά η αναστό αβότα φόν, υπό κέν πόκαμ, για κι ο κιόκι, τα ήτα παρά, το να τέλει με το αντό με, με αβότα φόν, τα είναι, ποτά μοίρα είναι κανή πιτά μου σύν να κον ίσεν, καρέκια μου καν ίσεν με μάγαν να κο βότα φόν, αν τα ουρά είναι πέν καρίνα κι, να μου τα ρεπούν και τα λέω εγώ, καβαρίρα μου καν, αγώ να το μεν τα είναι κο, με αβότα φόν, τα ρεπούνια, αντρέτ, τα ουάνα ακιά ακιά, tipo ken pan nin dong rongona kapo am ta ta sem kai nori era pora roi ka na teroi pukin kokonana pen kapo kan wan nam ta ta sem men norian desta to wana to wana to wana te boki yan broad pen ta ta gifting kata yang kai Vodafone together weekend sipate tangira me ana service Vodafone yan sipake nam ta ta na ko yaroam kapo pena ko yam koraki kirorom men nam tarepon ke broad pen ta ta Ωραία στα, τα ουάνα, τα ουάνα, τα ουάνα, τα πόκη. Ωραία, mobile data gifting και broadband data gifting. Νικανοχώ να μου πάνε τα νύρα.

0: είναι από να ρίχνει να είναι ένα πορρόι Vodafone Ιωάν Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τσουίπο γόν. Ω τεφόγι. Υπουγίνει καρινέμ. Τε πορρόι.
0: Τε πορρόι είναι τεφόγι να. Ω τε ταρά το γόνα τε κυκαπάις. Τε νου τε ταρά το γόνα χωίντς ο νου τε κυκαπάις. Ω τε ταρά τε νου τε κυκαπάις. Μιμέ ω τε ταρά το γόνα τε κυκαπάις. Ω νου τε ταρά τε νου τε κυκαπάις. Wanua te tara o noa te kika pai. O ai te bina to wana te tara wanua te kika pai.
2: Ima te roaira, korna pa, korna pa. Wai te u, wai tuko me wea, wai te tarika, wonderful.
0: Kora rai te namakaina, wapui te tara o noa ana kika pai. Tene pui te tara te bimo o noa ana kika pai. O nene pui te tara te bina to wana ana kika pai.
2: Komon teo, komon teo, komon teo wonderful.
0: Tene pan tene. E tene taina gororoi e na tauaki. Wapui me rewa te stans ki te mea. Oye, ¿y tenés tú a la joya?
2: ¡Yamani!

0: το γοναρίνι να μένει να απορροεί Vodafone Ιωάννη Τάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τσίπο γόν. Ω τε πόκι. Υπου κίνη καρινέ μου. Τε πορροεί.
0: Τε πορροεί το πόγινα. Ω τε ταρά το γόνα τε κλικαπάιτ. Τε νουα τε ταρά το γόνα χωίνς ο νόα τε κλικαπάιτ. Ω τε ταρά τε νουα τε κλικαπάιτ. Μινέ ω τε ταρά το γόνα τε κλικαπάιτ. Ω νόα τε ταρά τε νουα τε κλικαπάιτ. Ω νόα τε ταρά ο νόα τε κλικαπάιτ.
1: Oh, wait a minute.
0: Yeah, money!